0: Cosmo Dance.
1: Το τόκι μου μέσα. Είναι ο Γουαλτεβάντ. Είναι κουίκ. Σέγκα. Τι άγουα. Είναι κουίκ ο αγουγιάκ. Είναι τλιμίστ. Άσο κοιτλάγια. Το κοινή μέτσι. Είναι τσόκ. Νινόκ κλαμάτι. Νιγμάτι. Νίκ ηλαμίκ. Νιτλακοκόγια. Είναι γιόγουαλ νεπάντλ. Είναι τλιμίστλ. Νιτσόκ. Νίγνο κλαμάτι. Νιγμάτι. Νέχουαλ τόσο. Νέχουαλ μέτσι. Νέχουαλ. Γιόγουαλ νεπάντλ.

0: Cosmo Dance.
1: Το τόκι μου μέσα. Είναι ο Γουαλτεμπάντ. Είναι κουίκ. Σέγκα. Τι άγουα. Είναι κουίκ ο αγουγιάκ. Είναι τλιμίστ. Άσο πιτλάγια. Το τόκι μου μέσα. Είναι τσόκ. Νινόκ λαμάτι. Νιγμάτι. Νίκ. Νίκ. Ιλαμίκ. Nitlacopoya. In Yowal Nepantl. In Tlimisli. Nichop. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan. Nehuan Metzli. Nehuan. Yowal Nepantl.

0: Cosmo Dance.
1: Το τόκι μου μέσα. Είναι ο Γουαλτεφάντ. Είναι κουίκ. Σέγκα. Τι άγουα. Είναι κουίκ ο αγουγιάκ. Είναι τλιμίστη. Άσο κοιτλάγια. Το τόκι μου μέσα. Είναι τσόκ. Νινόκ λαμάτι. Νιγμάτι. Νίκ η λαμίκη. Νιτλακοκόγια. Ιν γιόγουαλ νεπάντλ. Ιν τλιμίσλι. Νιτσόκ. Νίγνο τλαμάτι. Νιγμάτι. Νέχουαλ τόσο. Νέχουαλ μέτσι. Νέχουαλ. Γιόγουαλ νεπάντλ.